0: μια να κάει νιώ.
1: Yeah.
0: Φάλε νερό στα τσφάλε.
1: Φάλε.
0: Μάρκε νερό φάλι. Ατσκαντιά, μέρκαμ του Κίκι.

0: Αστούμκ βάβη.
1: Δεν ήταν να τον κανένα με την τρέχεια ψηφουλουρίνη, να τον κανένα πιάντσουν πάνω καζίτη. Αβίρκουν τα βραντινή και τα μζάι. Ένα ρίο πάνω πολιτή και αρέσουν ένα κεταρίο, βαρύφατσιαντά ένα ρίο ραϊσνένι ενάις. Ζέι τη φύτρα. Δεν βουρτά του είσαι. Δεν άρακαλα ζέι νοτιόε, ζάν την ταμταρού, τσον βοκόνα ρίο ρατσμαγή τα βαβούλα. Ζέι τα βατρέ, ντουάντο τη βίτα λύση. Φα, ντένα ίζιν και τη ζώη, μα τούγκε ζέι τον φουλαλντά, σαν την ενρίνη, ζάν ο νίσαν τούπνα δέκτα, τον άταν φουλαλντά, αμα μνίστρ. Δεν τίναν λάζα, φα ίζαν ράι. Νου άφακα πανάτσα, λαλά πανρίνανα, σίζαν ράι νου άμπι. Νου ανίερι, μπα τσίζα λίν φωκό μαλακάς. Θα τι τίναν ας κοντζάν μίτς. Νου φαβόκα τσί ατόν αρέω τα καλνάινα. Ζάιν τίνινα τόκο. Τσί ζαβατέ. Αμ σου φτον ζούβιν πολλά μισή τίνι ράι. Κα ίν, ιούλε έντραν να φύντα τσιμ το ζού, τσί άφακα μίτς. Ανίερ μίτς την φουλαλνά. Τι αφακάμι και ανέρουν λεμπένι σε κρατήρα παντζακάνα νι σαν ταρμυρί. Τρουά δεν είναι σαν είναι λατζακιανόφα που λαμείς φυζάνε σαν φανατζάνα τρουά δεν είναι σαν. Που λαμείς φυζάνε το ψυχή.

0: μιας να κάνει νιώ.
1: Yeah.
0: Φάλε νερό στα τσφάλε.
1: Φάλε.
0: Μάρκε νεροφάλι, ατσκαντιά, welcome to Kiki.

0: Πλάς τον κβάβι.
1: Σίγε δε μαλαγάς. Ρε σίγε μαλαγάς για δεν τάεις. Σε μαναμπέ ρεου ζανατσίκ ρεου ο μαλαγάς. Ωανα ρεου νιάντε φάκου βολούαν την τρίτα ζατή. Σίγε ρεέτσα να ζουκιούλα τα κανιάζα δε παναμπέ σίγ. Αρ παναμπέ αμλάφουν ρεέτσα ρεέτσα αραμπάτανα. Dindrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. Dia ajaina ny teny, tenim-pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy anefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy. Ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.